Όμω η Αγία. Ε. Ε, ναι, α είναι εγώ. Τα ημερινή μου λέει, αν τα καμπάνε φαϊκά, μα μου λέει. Ε. Πάτε. Ε. Από πού πει. Yeah, that's okay. Yeah, okay.